Εφελημερί. Μπρόμιετ Μπούκουρα και καλόιν πόθου έσε Πολ Βάνρε. Ιεροκτήν και προμπούσετ στο δίτ με μετοδάσο βιτόν. Με ατά και ιαν πρανέσ να μομέντετ τόνα με το λούμτο και με το βεστήρα. Γιέτα ντρτώτ στο δίτ, γα μομέντετ εβόκλα. Πάλμα, έτσι δότ σαπτή.

0: πιπιπίκι.
1: Μάσα σαϊρά, σκοίνε ού. Μην δεις ρούγκο. Μην δεις ρούγκο.
2: Σβενίζα γομόγκορ, πέτσι μου είτε λούγκο. Θα έρθει η μαλούτσα.